Ούτε σε γνώρισα, ούτε σε έφερνα στα όνειρά μου. Μόνη σου φάνηκες, μόνη σου δέθηκες με την καρδιά μου.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμό

0: ώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη

0: τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521081083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο 25210 58 118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Γιατί ρυθμό 96,8?
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Άμα αν τα καθάρματα κανά έχεις καλή βάτσι. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να και ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι εις αδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλε. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφίτι στις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: ώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Πάμε καμιά βόλτα.
5: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
4: Να πλύνεις? Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
7: Με το πιοσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
7: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 024 382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
8: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
9: Γιατί ρυθμό 96,8?
10: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
2: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο. Σαν μια γυναίκα μακρινή που αγάπησε.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και...

0: για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
1: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Τιξάν Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
5: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
6: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

τώρα, Τζέιν, θέλω να μείνεις σε καλά. Γιατί από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: ώρα είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210 81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
7: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159.
9: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
10: Πρωινές διαδρομές. Τι λέτε, θα τις περπατήσουμε μαζί? Με ρυθμό στους 96,8. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί και αυτό το πρωινό.

0: Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη νύχτα, αλλά φωτίζει τις ψυχές μας εδώ και δεκαετίες.
1: Σταμάτης Κραουνάκης και Δήμητρα Παπίου. Η αυθεντική πρώτη εκτέλεση του «Αυτή η νύχτα μένει». Μια ερμηνεία γεμάτη καπνό, πάθος και μια μοναδική λαϊκή θεατρικότητα.
0: Η Παπίου δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία που σε μεταφέρει κατευθείαν σε εκείνα τα παλιά αυθεντικά νυχτερινά κέντρα, όπου τα συναισθήματα καίγονταν χωρίς φίλτρα.
1: Ένα διαχρονικό αριστούργημα της ελληνικής δισκογραφίας που αξίζει να ακούγεται πάντα με την ίδια προσήλωση.

0: Ρυθμός που υπάρχει. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Λοιπόν, Νεφέλη, τώρα ήρθε η ώρα για το απόλυτο soundtrack της παρέας, της φιλίας και της αγάπης που δεν ζητάει ανταλλάγματα. Ένα κομμάτι που μας ήρθε από την Ιταλία, αλλά έγινε 100% δικό μας.
2: Φίλαμε ακόμα Γιώργο, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγια σε μια συνεργασία γεμάτη τρέλα, αυθορμητισμό και μια απίστευτη αισιοδοξία που σε παρασύρει.
1: Αυτό το τραγούδι έχει την ιδιότητα να σου φτιάχνει τη διάθεση. Ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω σου, σε κάνει να θες να αγκαλιάσεις τους φίλους σου και να ζήσεις τη στιγμή.
2: Γι' αυτό μην χάνετε χρόνο. Χαμογελάστε. Αγκαλιαστείτε και πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί.

0: Γιώργο, πάμε τώρα σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου και της μουσικής. Ένα κομμάτι που συνδέθηκε με την ταινία Επιχείρηση Απόλλων.
1: Ένα πρωινό, τα Ναμπέλ, με την ανεπανάληπτη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, σε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου και στίχους του Γιώργου Χρονά. Τι ιστορικό τραγούδι, Νεφέλη!
0: Αυτή η μελωδία κουβαλάει μια απίστευτη αθωότητα, αλλά και μια λύπη για τον χρόνο που φεύγει. Είναι σαν ένα δροσερό πρωινό που σου αφήνει μια γλυκιά ανάμνηση στα χείλη.
1: Ένα αληθινό κλασικό αριστούργημα που δεν θα χάσει ποτέ τη λάμψη του. Ταξιδέψτε μαζί του!

0: Είμαστε εδώ στο Ρυθμό. Από την πόλη της Δράμας στους 96,8 μεγακύκλους στα FM.
1: Ο Γιώργος και η Νεφέλη. Σας κρατάμε συντροφιά και αυτό το πρωινό που ευχόμαστε να κυλάει ευχάριστα και δημιουργικά.
0: Σήμερα, Γιώργο, κινούμαστε σε χαμηλούς τόνους και ακούμε κυρίως μπαλάντες. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς που μας ακούτε. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στα γραφεία εκεί στη βιομηχανική ζώνη όπου μας ακούνε ο Γιώργος, η Κωνσταντίνα, η Φέη, η Όλγα είναι επίσης εκεί και η Αναστασία.
1: Θα στείλω και εγώ με τη σειρά μου θερμούς χαιρετισμούς στο κέντρο της Δράμας και στο γραφείο εκεί στο μεγάλο κτίριο που εργάζονται η Μαρία, η άλλη Μαρία, η Ιωάννα και η Ιωάννα. Στις δύο Μαρίες λοιπόν και στις δύο Ιωάννες αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι όπως τους είχα υποσχεθεί.
0: Φυσικά όλα τα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε όλους εσάς που μας ακούτε και καθημερινά καλωσορίζουμε στην παρέα μας και νέους ακροατές. Χαιρόμαστε πολύ με τα μηνύματα που μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας.

0: Είμαστε μαζί εδώ τα πρωινά, το ρυθμό.
1: Είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ είμαι Φέλη.
1: Σας κρατάμε συντροφιά με τις μουσικές περιπτώσεις.
2: Η ώρα είναι 10.30. Είναι μία προσφορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι Βίτσι 10, έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
3: Για κάθε επιφάνεια.

0: Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της δραμάς. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 2521032192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26 Δράμα. Τηλέφωνα 2521032731 και 6985059826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
3: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
4: Οικογένεια Τσακαλίδη.
3: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
4: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
3: Βεργίνας 159.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Συνεχίζουμε με τους ΕΚΜΕΚ, γιατί αυτή η μπάντα έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας διηγείται ιστορίες καθημερινών ανθρώπων με πολύ κέφι και χορευτική διάθεση.
1: Το Μπατηράκι Γιώργο, άλλη μια εξαιρετική στιγμή τους, όπου το χιούμορ, ο ρυθμός και η αυτοσαρκαστική διάθεση δημιουργούν το απόλυτο feel-good κομμάτι.
0: Μας θυμίζει ότι ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά ή προσωπικά, η καλή διάθεση, η παρέα και η μουσική είναι τα καλύτερα γιατρικά.
1: Αφήστε λοιπόν τις έγνοιες στην άκρη. Βάλτε ένα χαμόγελο και χορέψτε μαζί μας με τον Μπατηράκι.
2: Μωρό μου, δεν με νοιάζει απόψε που θα πάμε.

ξημερώνει η μέρα. Φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Όταν το κλασικό συναντά το σύγχρονο και μάλιστα με τον πιο σεβαστικό και δημιουργικό τρόπο, το αποτέλεσμα μπορεί να σε μαγέψει απόλυτα.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, Νεφέλη. Η Χάρης Αλεξίου συναντά τον Χρήστο Μάστορα σε ένα μοναδικό reworks του αγαπημένου «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ».
3: Η συναισθηματική ωριμότητα της Χαρούλας δένει τόσο όμορφα με τη σύγχρονη, ευαίσθητη ερμηνεία του Χρήστου, δίνοντας νέα πνοή σε έναν ύμνο της αγάπης.
4: Είναι η απόδειξη ότι τα μεγάλα τραγούδια συνεχίζουν να ζουν και να συγκινούν κάθε γενιά. Ακούστε αυτή την υπέροχη συνεργασία.

0: Νεφέλη, ήρθε η ώρα για ένα μουσικό παραμύθι. Μια μελωδία που σε παίρνει από το χέρι και σε ταξιδεύει σε μέρη μαγικά. Γεμάτα κίνηση και συνέστημα.
1: Το τάγκο της Νεφέλης με τη μοναδική Χάρης Αλεξίου. Σε μουσική του Λορένα Μακένιτ και στίχους της ίδιας της Χαρούλας. Και ναι, έχω μια μικρή αδυναμία στον τίτλο. Όπως καταλαβαίνεις.
0: Απολύτως δικαιολογημένα. Αυτό το κομμάτι έχει μια τόσο γλυκιά, ονειρική ατμόσφαιρα που σε κάνει να θες να κλείσεις τα μάτια και να χορέψεις τον ρυθμό του τάγκο.
1: Ένα τραγούδι γεμάτο ποίηση και εικόνες που μένουν χαραγμένες στο μυαλό. Ας αφαιθούμε στη μαγεία της Χαρούλας.

0: ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
6: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
2: Γιώργο, αν σου έλεγα ότι οι πιο όμορφες συναντήσεις γίνονται στα όνειρα, τι θα μου έλεγες? Εκεί που δεν υπάρχουν περιορισμοί και αποστάσεις.
3: Θα σου έλεγα ότι έχεις απόλυτο δίκιο και ότι ο Φίλιππος Πλιάτσκας το έκανε τραγούδι με το «Αν σ' ονειρευτώ». Μια μπαλάντα γεμάτη από εκείνη τη γνώριμη ενέργεια των Pix Lux.
2: Είναι αυτό το παράπονο που βγαίνει αργά τη νύχτα, όταν η πόλη ησυχάζει και οι αναμνήσεις παίρνουν το πάνω χέρι. Ένας ύμνος για όσους αγαπούν από μακριά.
3: Ας αφήσουμε τη μελωδία να μας πάει σε εκείνα τα μέρη που μόνο η καρδιά ξέρει. Φίλιππος Πλιάτσικας. Ακούστε το.
4: Βλέπουν τα

0: Γιώργο, όταν η Άλκης της πρωτοψάλτη, ανεβαίνει στη σκηνή, ενέργειά της παρασύρει τα πάντα. Και όταν τραγουδάει για τα λαϊκά, η συγκίνηση είναι δεδομένη.
1: Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου υπογράφουν αυτό το αριστούργημα νεφέλη. Ένας φόρος τιμή στα τραγούδια που μας μεγάλωσαν, που μας συντρόφευσαν στις λύπες και στις χαρές.
0: Είναι η ιστορία μας μέσα σε λίγους στίχους. Η πρωτοψάλτη το ερμηνεύει με την ψυχή της και μας καθυλώνει.
1: Πάμε να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη μουσική στιγμή.

0: Ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι, μου έρχονται στο μυαλό ασπρόμαυρα καρέ, παλιά σινεμά, και εκείνη η μεγάλη ανεκπλήρωτη έρωτες της μεγάλης οθόνης.
2: Μιλάς για το απόλυτο στάρ του σινεμά Νεφέλη, Νίκος Πορτοκάλογλου και Νίκος Γιώγαλα, σε μια συνεργασία που άφησε εποχή και μας θυμίζει πώς είναι να ερωτεύεσαι μια εικόνα. Μια ψευδέστηση.
1: Είναι ακριβώς αυτή η μαγεία της νοσταλγίας. Όταν η μουσική σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, με θερινά σινεμά. Μυρωδιά από νυχτολούλουδο και μια γλυκιά μελαγχολία που δεν θέλεις να τελειώσει.
2: Βάλτε λοιπόν λίγο popcorn, χαμηλώστε τα φώτα και αφήστε τις κιθάρες τους να σας παρασύρουν. Πάμε να το ακούσουμε.

0: ώρα είναι 11:30. Είναι μία προσφορά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Πάμε καμιά βόλτα.
2: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
1: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
4: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24 382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
5: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210 32731 και 6985 059 826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25 21 0 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
6: Για το κλείσιμο αυτής της ενότητας, κράτησα μια από τις πιο δυνατές ερωτικές μπαλάντες των τελευταίων δεκαετιών.
7: Αντώνης Ρέμος και Τρέμω Γιώργο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000 και έγινε αμέσως το απόλυτο soundtrack των χωρισμένων και των βαθιά ερωτευμένων.
6: Αυτή η ερμηνεία του Ρέμου βγάζει μια απίστευτη ειλικρίνεια. Είναι η στιγμή που παραδέχεσαι τους φόβους σου και την αδυναμία σου μπροστά στην αγάπη.
7: Αφιερωμένο σε όσους έχουν αγαπήσει τόσο πολύ που τρέμουν στην ιδέα της απώλειας.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιώργο, έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σου που σε προστατεύει από κάθε καταιγίδα σαν ένας επίγειος άγγελος?
2: Το περιέγραψε μοναδικά ο Γιάννης Κότσιρας με τον φύλακα Άγγελο Νεφέλη. Σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου και στίχους της Ελένης Γιώγα. Ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά κομμάτια.
1: Η ζεστή και γεμάτη ευαισθησία φωνή του Κότσιρα δίνει στους στίχους μια διάσταση απόλυτης αφοσίωσης. Είναι το τραγούδι που θες να ακούσεις στο τέλος μιας δύσκολης μέρας.
2: Αφιερωμένο σε όλους τους δικούς σας φύλακες αγγέλους.

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν είναι απλά μουσική. Είναι μια βαθιά κατάθεση ψυχής. Και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ξέρει να το κάνει αυτό καλύτερα από τον καθένα.
1: Σ' ακολουθώ, Γιώργο. Η σπουδαία δημιουργία του Μάνου Λοΐζου ερμηνευμένη από τον Βασίλη με μια τέτοια ηλεκτρική τρυφερότητα που σε σημαδεύει για πάντα.
0: Αυτοί οι στίχοι μιλάνε για την απόλυτη αγάπη. Αυτή που ξεπερνάει τον χρόνο, τις δυσκολίες και τις αποστάσεις. Μια υπόσχεση που μένει ζωντανή μέσα στα χρόνια.
1: Κλείστε τα μάτια και νιώστε τη δύναμη αυτού του κλασικού κομματιού. Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο ραδιόφωνο μας.

Στη τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Νεφέλη, υπάρχουν κάποια τραγούδια που σε κερδίζουν από το πρώτο δευτερόλεπτο με την ατμόσφαιρά τους και τον ιδιαίτερο τρόπο που προσεγγίζουν τον χωρισμό.
4: Μιλάς για το «Έτσι να φεύγεις» από την Αγγέλα Σιδηροπούλου. Μια ερμηνεία γεμάτη αξιοπρέπεια, συνέστημα και μια μελωδία που σου μένει στο μυαλό.
3: Το να φεύγεις με το κεφάλι ψηλά, χωρίς φωνές αλλά με μια ήρεμη δύναμη, είναι μια ολόκληρη τέχνη. Και αυτό το κομμάτι το αποτυπώνει ιδανικά.
4: Για όσους εκτιμούν τις προσεγμένες ερμηνείες και τους στίχους με νόημα,

0: ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να μπορείς, που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
4: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
6: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 2521093668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
7: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
8: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
9: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
8: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21,95 €.
9: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5,95 € το κιλό.
8: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9,95 € το πακέτο.
9: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης, 44 μεζούρες, Σούπερ τιμή, μόνο 7,65 ευρώ.
8: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
9: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
10: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
11: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
12: Γιατί ρυθμό 96,8.
13: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: Ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 42 940.
3: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

έχουμε σήμερα μικρά παιδάκια και νομίζω ότι αυτό είναι το αγαπημένο σας, έτσι δεν είναι? Όχι, εντάξει. Για την κασέτα του μελωδία είναι. Παίξε λίγο ακόμα, Άρη.

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας, 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32, Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-32-192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγρά αεριοκίνηση, διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης, στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
8: Γιατί ρυθμό 96,8?
9: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός 96,8.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς, που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 2521032731 και 6985059826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
5: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8.
1: Έντεχνος αέρας. Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 042 940.

0: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
1: Οικογένεια Τσακαλίδη.
0: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
1: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
0: Βεργίνας 159.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: ώρα είναι 2. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
5: Σε καλύπτουμε.
4: Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
5: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
4: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
6: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
3: Είναι η εκπομπή με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Μέσα από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, τον Ρυθμό, στους 96,8 στα FM από την πόλη της Δράμας. Είμαι ο Γιώργος ο Άνταμ και θα ξεκινήσουμε την πορεία μας αντίστροφα στη λίστα, θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 10. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με ένα τραγούδι που μοσχοβολά ελληνική Ήπεθρο και Αιγαίο, αλλά με μια απόλυτα σύγχρονη προσέγγιση. Η Παυλίνα Βουλγαράκη μας χαρίζει το Γιασεμάκι, ένα κομμάτι που παντρεύει τον παραδοσιακό ήχο και τα folk στοιχεία με τον έντεχνο στίχο. Η γλυκιά και μελαγχολική ερμηνεία της Παυλίνας δημιουργεί μια μοναδική νοσταλγία, κάνοντας το τραγούδι εξαιρετικά δημοφιλές στις ψηφιακές πλατφόρμες αυτή την περίοδο. Νούμερο 10 λοιπόν, το Γιασεμάκι με την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Στο νούμερο 9 είναι η Γιάννα Βασιλείου που μας παρουσιάζει το «Φτάνουν τα λάθη», ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την προσεγμένη του ενορχήστρωση, με πλούσια πνευστά και ένα ρυθμό που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Νούμερο 9 λοιπόν, «Φτάνουν τα λάθη» με τη Γιάννα Βασιλείου.

Είναι η εκπομπή με τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά έντεχνα τραγούδια της τρέχουσας εβδομάδας. Θα περάσουμε στο νούμερο 8 της λίστας μας, που είναι το «Φύλαμε» από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό και το «Φύλαμε» είναι η τρανή απόδειξη. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από το θέατρο, αλλά απέκτησε τη δική του αυτόνομη τεράστια πορεία στις καρδιές μας. Είναι εντυπωσιακό το πώς μια τόσο κλασική σύνδεση καταφέρνει ακόμη να μαγεύει τις νεότερες γενιές που το ανακαλύπτουν και το αποθηκεύουν στα κινητά τους. Ας το ακούσουμε αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους ακροατές του 96,8. Φύλαμε λοιπόν και Σταμάτης Κραουνάκης στο νούμερο 8.

0: Στη θέση νούμερο 7 συναντάμε ένα τραγούδι σταθμό για την ελληνική δισκογραφία των τελευταίων 20 ετών. Το «Εν Λευκό» με μουσική Θέμη Καραμουρατίδη σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ερμηνευμένο συγκλονιστικά από την Νατάσα Μποφίλιου. Είναι το κομμάτι που καθιέρωσε την Νατάσα ως τη σπουδαιότερη φωνή της γενιάς της. Αν και έχουν περάσει χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, το κοινό συνεχίζει να το κατεβάζει μανιωδώς, καθιστώντας το ένα από τα πιο κερδοφόρα έντεχνα κομμάτια σε ψηφιακές πωλήσεις. Νούμερο 7 λοιπόν, «Εν Λευκό», Νατάσα Μποφίλιου.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβολη μου, και το μετά από το μετά γνωρίζω.

κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Ακούτε τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια με τον Γιώργο τον Άνταμ. Βρισκόμαστε στο νούμερο 6 της λίστας μας. Με έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού κάθε το τραγούδι γίνεται βίωμα για όλους μας. Ο Γιάννης Χαρούλης με το «Τι λάθος κάνω» συνεχίζει να συγκλονίζει. Παρόλο που το κομμάτι μετράει καιρό στην κυκλοφορία του, παραμένει σταθερά στο top των ψηφιακών downloads. Αυτό συμβαίνει γιατί συνδυάζει την ηλεκτρική ένταση με την κριτική λεβενδιά και έναν στίχο που αγγίζει κάθε άνθρωπο που έχει νιώσει μπερδεμένος ή πληγωμένος. Ο Χαρούλης αποφασίζει να κάνει το παραδοσιακό απόλυτα σύγχρονο. Η δράμα φυσικά το αποθεώνει σε κάθε μετάδοση. Πάμε να το ακούσουμε, νούμερο 6 στη λίστα μας, «Τι λάθος κάνω», Γιάννης Χαρούλης.

Στο νούμερο 5 της λίστας με τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά έντεχνα τραγούδια της τρέχουσας περίοδου είναι το «Βάλς των ονείρων» με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι ένα τραγούδι που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή, ιδανικό για να χαλαρώσουμε, με έναν ρυθμό 3 τέταρτα που σε παρασύρει. Το κομμάτι αυτό μιλάει για τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τις κρυφές σκέψεις που κάνουμε τη νύχτα. Έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους λάτρες της ατμοσφαιρικής μουσικής και φιγουράρει στις κορυφαίες λίστες αναπαραγωγής των Digital Charts αυτής της εβδομάδας. Αφαιθείτε στη μελωδία.

Στο νούμερο 4 της λίστας μας με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια είναι το «Νερό στη βάρκα». Ένα τραγούδι από τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Ορέστη Ντάντο. Ο Ορέστης Ντάντος, ένας από τους πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, συνεργάζεται με την καθηλωτική Μάρθα Φριτζίλα και το τραγούδι συνδυάζει τον έντεχνο στίχο με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα indie στοιχεία. Δημιουργεί μια μοναδική, σχεδόν διονυσιακή ατμόσφαιρα. Μιλάει για τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την ανάγκη να συνεχίζουμε να κοπηλατούμε ακόμη και όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Συνεχίζουμε με τη λίστα μας με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας εβδομάδας. Στο νούμερο 3 είναι το «Κρυφά του κόσμου» από την Παυλίνα Βουλγαράκη και το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα θέλαμε να σας πούμε φυσικά ότι η επιλογή των τραγουδιών γίνεται με βάση τα downloads και τις ακροάσεις στα μεγαλύτερα ψηφιακά δισκοπολία το διαδίκτυο. Το «Κρυφά του κόσμου» με την Μαρίνα Βουλγαράκη και το Μίλτο Πασχαλίδη είναι μια ερωτική μπαλάντα εξομολόγηση που ισορροπεί ανάμεσα στο ρομαντισμό και στη νοσταλγία. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών είναι τόσο έντονη που το τραγούδι έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες saves και downloads. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που αποδεικνύουν ότι μεγάλες συνεργασίες στο έντεχνο γεννιούνται από την ανάγκη να υποθούν αληθινές ιστορίες. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί τους.

Μετά από αρκετά χρόνια ξανασυναντιόμαστε στο ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Άνταμ και μαζί ακούμε τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Συνεχίζουμε στη λίστα μας με το νούμερο 2. Βρισκόμαστε πολύ ψηλά. Είναι το τραγούδι «Υπάρχει ελπίδα» του Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους πυλώνες του σύγχρονου έντεχνου, μας χαρίζει το «Υπάρχει ελπίδα». Το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει για την ενορχήστρωσή του που παντρεύει τον κλασικό έντεχνο ήχο με μια πιο σύγχρονη δυτική παραγωγή. Στίχος, βαθιά κοινωνικός και ευαίσθητος, μιλά για το φως που πρέπει να βρίσκουμε ακόμη και στις πιο σκοτεινές μέρες. Γι' αυτό και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από το ραδιοφωνικό κοινό, κάνοντας χιλιάδες ακροατές να το αναζητούν και να το κατεβάζουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ας το ακούσουμε λοιπόν στο νούμερο 2 της λίστας μας, με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια αυτής της εβδομάδας.

Μετά από αρκετά χρόνια ραδιοφωνικής απουσίας, βρίσκομαι και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Γιώργος ο Άνταμ και μέσα από το ρυθμό του 96,8 και την πόλη της δράμας μεταδίδουμε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Φτάνουμε στο νούμερο 1 της λίστας μας, το απόλυτο νούμερο 1. Εδώ είναι το κομμάτι «Κοίταμε» με την Νατάσα Μποφίλιο. Είναι το τραγούδι που έχει σαρώσει σε downloads και premium streams τις τελευταίες εβδομάδες, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για ερμηνείες που σου γρατζουνάνε την ψυχή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με την καινούρια λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια, μόνο μέσα από το ρυθμό του 96,8, εδώ που πνέει έντεχνος αέρας.

0: mesma alla pe.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Η ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
4: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
5: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
6: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Γιατί Ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Yeah.

0: ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι VG10. Έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε.

0: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521081083. Βιομηχανικός εξοπλισμός για οργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
1: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

0: Είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε.

0: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: Ρυθμός. Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
2: Supermarket Κουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixon φρεσκάδα άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφήχει Λιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι, με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφήχει Λιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 081 083. Αφήχει Λιώτη και εργαλειωθείτε.
3: Ραντεβού.
4: Ραντεβού.
3: Σε σταθερό ρυθμό.
4: Ρυθμό.

0: Τώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
4: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε.

0: me, I don't want to be dating. Yeah.
1: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

Ελπίδα στεκόταν τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Σαν σύννεφα, σύννεφα και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Γιατί Ρυθμό 96,8?
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Ritmo Index con 8. Ritmo Index con 8. Hey, έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 ένδεχνος αέρας.
1: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
2: Bottles.
1: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
2: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
1: Bottles.
2: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
1: Bottles.
2: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
1: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
2: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
4: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
5: Για κάθε επιφάνεια. Για κάθε εφαρμογή. Για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 31 665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
6: Supermarket Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
6: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
7: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
6: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
7: Και για ρούχα που μοσκοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Dixan Φρεσκάδα Άνοιξης 44 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
7: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
8: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

να σε ξεχάσω προσπαθώ. Κι η ώρα έχει πάει τρία.

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8?
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
3: Είναι η εκπομπή με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Μέσα από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, τον Ρυθμό, στους 96,8 στα FM από την πόλη της Δράμας. Είμαι ο Γιώργος Άνταμ και θα ξεκινήσουμε την πορεία μας αντίστροφα στη λίστα, θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 10. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με ένα τραγούδι που μοσχοβολά ελληνική Ήπεθρο και Αιγαίο, αλλά με μια απόλυτα σύγχρονη προσέγγιση. Η Παυλίνα Βουλγαράκη μας χαρίζει το Γιασεμάκι, ένα κομμάτι που παντρεύει τον παραδοσιακό ήχο και τα folk στοιχεία με τον έντεχνο στίχο. Η γλυκιά και μελαγχολική ερμηνεία της Παυλίνας δημιουργεί μια μοναδική νοσταλγία, κάνοντας το τραγούδι εξαιρετικά δημοφιλές στις ψηφιακές πλατφόρμες αυτή την περίοδο. Νούμερο 10 λοιπόν, το Γιασεμάκι με την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Στο νούμερο 9 είναι η Γιάννα Βασιλείου που μας παρουσιάζει το «Φτάνουν τα λάθη», ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την προσεγμένη του ενορχήστρωση, με πλούσια πνευστά και ένα ρυθμό που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Νούμερο 9 λοιπόν, «Φτάνουν τα λάθη» με τη Γιάννα Βασιλείου.

είναι η εκπομπή με τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά έντεχνα τραγούδια της τρέχουσας εβδομάδας. Θα περάσουμε στο νούμερο 8 της λίστας μας, που είναι το «Φύλαμε» από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τον ελληνικό πολιτισμό και το «Φύλαμε» είναι η τρανή απόδειξη. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από το θέατρο, αλλά απέκτησε τη δική του αυτόνομη τεράστια πορεία στις καρδιές μας. Είναι εντυπωσιακό το πώς μια τόσο κλασική σύνδεση καταφέρνει ακόμη να μαγεύει τις νεότερες γενιές που το ανακαλύπτουν και το αποθηκεύουν στα κινητά τους. Ας το ακούσουμε, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους τους ακροατές του 96,8. Φύλαμε λοιπόν και Σταμάτης Κραουνάκης στο νούμερο 8.

0: Στη θέση νούμερο 7 συναντάμε ένα τραγούδι σταθμό για την ελληνική δισκογραφία των τελευταίων 20 ετών. Το «Εν Λευκό» με μουσική Θέμη Καραμουρατίδη σε στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ερμηνευμένο συγκλονιστικά από την Ατάσα Μποφίλιου. Είναι το κομμάτι που καθιέρωσε την Ατάσα ως τη σπουδαιότερη φωνή της γενιάς της. Αν και έχουν περάσει χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία, το κοινό συνεχίζει να το κατεβάζει μανιωδώς, καθιστώντας το ένα από τα πιο κερδοφόρα έντεχνα κομμάτια σε ψηφιακές πωλήσεις. Νούμερο 7 λοιπόν, «Εν Λευκό», Νατάσα Μποφίλιου.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει.

Ακούτε τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια με τον Γιώργο τον Άνταμ. Βρισκόμαστε στο νούμερο 6 της λίστας μας. Με έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού κάθε το τραγούδι γίνεται βίωμα για όλους μας. Ο Γιάννης Χαρούλης με το «Τι λάθος κάνω» συνεχίζει να συγκλονίζει. Παρόλο που το κομμάτι μετράει καιρό στην κυκλοφορία του, παραμένει σταθερά στο top των ψηφιακών downloads. Αυτό συμβαίνει γιατί συνδυάζει την ηλεκτρική ένταση με την κριτική λεβενδιά και έναν στίχο που αγγίζει κάθε άνθρωπο που έχει νιώσει μπερδεμένος ή πληγωμένος. Ο Χαρούλης αποφασίζει να κάνει το παραδοσιακό απόλυτα σύγχρονο. Η δράμα φυσικά το αποθεώνει σε κάθε μετάδοση. Πάμε να το ακούσουμε, νούμερο 6 στη λίστα μας, «Τι λάθος κάνω», Γιάννης Χαρούλης.

Στο νούμερο 5 της λίστας με τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά έντεχνα τραγούδια της τρέχουσας περίοδου είναι το «Βάλς των ονείρων» με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι ένα τραγούδι που σε μεταφέρει σε άλλη εποχή, ιδανικό για να χαλαρώσουμε, με έναν ρυθμό 3/4 που σε παρασύρει. Το κομμάτι αυτό μιλάει για τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τις κρυφές σκέψεις που κάνουμε τη νύχτα. Έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους λάτρες της ατμοσφαιρικής μουσικής και φιγουράρει στις κορυφαίες λίστες αναπαραγωγής των Digital Charts αυτής της εβδομάδας. Αφαιθείτε στη μελωδία του.

0: Ευτυχώς που υπάρχει Ρυθμός. Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Κύριοι, ζούμε μεγάλες στιγμές.

0: τα πάντα.
1: Η γεύση σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα, όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Σούπερ μάρκετ Κουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο συνεχίζεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 14 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Εξαιρετικό παρθενό ελαιόλαδο Κρήτων 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 21 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
2: Για τη φροντίδα των μικρών μας, πάνες Babylino Sensitive Economy, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά το πακέτο.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν, σκόνη πλυντηρίου Τιξάν φρεσκάδα άνοιξης, 44 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 7 ευρώ και 65 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
5: Bottles.
4: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
5: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
4: Bottles.
5: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
4: Bottles.
5: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
4: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
5: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

ένα γιατί που στρέφεται σε σένα. Ένα γιατί που στρέφεται

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Γιατί Ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: πρώτο.
1: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
4: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
1: Στο νούμερο 4 της λίστας μας με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια είναι το «Νερό στη βάρκα». Ένα τραγούδι από τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Ορέστη Ντάντο. Ο Ορέστης Ντάντος, ένας από τους πιο χαρισματικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του, συνεργάζεται με την καθηλωτική Μάρθα Φριτζίλα και το τραγούδι συνδυάζει τον έντεχνο στίχο με παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα ίντι στοιχεία. Δημιουργεί μια μοναδική, σχεδόν διονυσιακή ατμόσφαιρα. Μιλάει για τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την ανάγκη να συνεχίζουμε να κοπηλατούμε ακόμη και όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Συνεχίζουμε με τη λίστα μας με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας εβδομάδας. Στο νούμερο 3 είναι το «Κρυφά του κόσμου» από την Παυλίνα Βουλγαράκη και το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα θέλαμε να σας πούμε φυσικά ότι η επιλογή των τραγουδιών γίνεται με βάση τα downloads και τις ακροάσεις στα μεγαλύτερα ψηφιακά δισκοπολία το διαδίκτυο. Το «Κρυφά του κόσμου» με την Μαρίνα Βουλγαράκη και το Μίλτο Πασχαλίδη είναι μια ερωτική μπαλάντα εξομολόγηση που ισορροπεί ανάμεσα στον ρομαντισμό και στην νοσταλγία. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών είναι τόσο έντονη που το τραγούδι έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες saves και downloads. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που αποδεικνύουν ότι μεγάλες συνεργασίες στο έντεχνο γεννιούνται από την ανάγκη να υποθούν αληθινές ιστορίες. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί τους.

Μετά από αρκετά χρόνια ξανασυναντιόμαστε στο ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Άνταμ και μαζί ακούμε τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Συνεχίζουμε στη λίστα μας με το νούμερο 2. Βρισκόμαστε πολύ ψηλά. Είναι το τραγούδι «Υπάρχει ελπίδα» του Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους πυλώνες του σύγχρονου έντεχνου, μας χαρίζει το «Υπάρχει ελπίδα». Το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει για την ενορχήστρωσή του που παντρεύει τον κλασικό έντεχνο ήχο με μια πιο σύγχρονη δυτική παραγωγή. Ήχος, βαθιά κοινωνικός και ευαίσθητος, μιλά για το φως που πρέπει να βρίσκουμε ακόμη και στις πιο σκοτεινές μέρες. Γι' αυτό και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από το ραδιοφωνικό κοινό, κάνοντας χιλιάδες ακροατές να το αναζητούν και να το κατεβάζουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ας το ακούσουμε λοιπόν στο νούμερο 2 της λίστας μας, με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια αυτής της εβδομάδας.

Μετά από αρκετά χρόνια ραδιοφωνικής απουσίας, βρίσκομαι και πάλι κοντά σας. Είμαι ο Γιώργος ο Άνταμ και μέσα από το ρυθμό του 96,8 και την πόλη της δράμας μεταδίδουμε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια της τρέχουσας περίοδου. Φτάνουμε στο νούμερο 1 της λίστας μας, το απόλυτο νούμερο 1. Εδώ είναι το κομμάτι «Κοίταμε» με την Νατάσα Μποφίλιο. Είναι το τραγούδι που έχει σαρώσει σε downloads και premium streams τις τελευταίες εβδομάδες, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για ερμηνείες που σου γρατζουνάνε την ψυχή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με την καινούρια λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα έντεχνα ελληνικά τραγούδια. Μόνο μέσα από το ρυθμό του 96,8. Εδώ που πνέει έντεχνος αέρας.

0: mesma alape.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ρυθμός.
3: Ρυθμός. 96,8.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

πια στιγμόπλιο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέξω.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: από εκεί ποτέ.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο, τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.